0: δεν είναι όλα πως νομίζεις, εδώ πέτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

0: κόσμο βίζει εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη.

Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είδα δικαιοσύνη και για μένα.

σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθηνη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίκτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν.

0: δεν είναι όλα πως το μίζεις και δεν πέτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

0: πειρασμένα. Βαίνει όλα, βαίνει όλα, βαίνει όλα πειρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις, σαν πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το σιτά δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο